0: Και στην έκρηξη της έλεγες θα μου κουλιάζει το γράμμα και σε μου. Στρατέρας καλοκύτερας, δε.
1: Ω.
0: Εσύ είναι δέκα μωρά.
1: Άννα μου.
0: Εσύ είναι τα βαγουχά. Πάντα μωρά μια σαν να τεκριτήσω για να στέκαιρα να κομπάνει σαν να τεκριτήσω σε να μην πάνει σε μου τους έφυξες με σου.
1: Ke Queen's Mercy, Queen Semesi, mohau wa mo fumahadi.

Ένα σε τόσο πόλο. Σε για πάρα πάρα όταν μαθέτσα είναι μόνο κάπου λίνα. Ε, ανάγκη πάνω αν τα πήγα λίπε το άνα. Κι αν είσαι όλα πάρα καμάν καμπράω. Κι αν είσαι όλα λίγο. Αν μου ήλεν τέμπολο κι αν μάκε τέλα. Να είλε καζό λίγο. Για μάτερα. Μενάχει.